la la la la. Έκαλα παρασούτη, μακαλαρωτήσει! Ουε! Μακαλαρωτήσει, πέρι φίλοι φουλακοί! Α, άτιμη δεκαρή φουλακοί!